0: ζωή είναι μουσική. Μητάν Ρίτρο. Lo más cercano a la felicidad.
1: O aquello.